0: Μερέκα κιν το στόμακα. Ωρα το τι τσάρταβο. Γιατσε τι γολάνταβο. Ιόι δεν ογιο λόσανι. Λόσανι. Σου το λόσανι.
1: Άρεντα σώζω μάβολα μη πέθλω. Ριόμορτε βολάνταβο.